0: Il...
1: Άντε του σωξάματι άντε.
0: Του σωξάματι.
1: Του ρεβίδα.
2: Ανέα μην τα γιοκί μόνια.
1: Μόνια και σένα είναι τεκόμο, είσαι και μέρμο τόσο.
2: Ω, ω, ω, μόνο γιο μέγνακι.
1: Ισμένιγκ το βαμπιόν, αγιού εν τόλο με ο Ζάρου. Σάμα βόλτα και πιν το ζούτφεν να δεξούλα τέσσε το πόμνα κουλιά πάνω σε μου τσόμπατον. Ροκ πόρτουν, ο τούτος Ζάρου μας μέγλε το σένε. Ήρζε αμέσως, σικερούλ, μήνε και σύρτ, να γιούνε μήνε και δεν όλοι σοκαν ούτ 20-30 εμπέρ. Ők itt vannak most a TikTokon, őket külön puszilom. Jön a Sebek Mélyen itt a rádió egyen, Roberto Vén és jó magam, Hanvaj PG dala.